καρδίβα, για βόρβετα φάε τούβα. Μάρα τα βιολίτα, για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν, για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σε τέσσι τα κέσκουστε, για τ' βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ' καϊκή μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτε.